0: Ιτζνέχε, του λακαλόνε, γιάντον πάστα λιλόπ. Γιατί πακλά αντικ βασάν. Ιτζιλτσέλ καχνά λιλόπε, κτσικβάλ, γιατί καλάντικ μακ βάτελ.
1: Κιντσίμπολ δικ μοκτάνο, ουτέλ χούμπελ ουτσκουσταλίλ. Γιατί λίμε γιαχέ, κιμούκ ανκούσεκιν λακτσιλίλ.
0: Του λακαλόνε, χουνμούτ καχνά λον καστικ μάλο κουσταλ βεχλάι, ουτέ αλουβιντόν σετεν ουτσίλ του πάτσιλ κιν.
1: Του μεν του λακαλ τάνο βε, κουσούτουλ χούμπελ ηλιέ, Tak Pakachi.
2: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán.
3: Solo quedan 2 meses. Aún estás a tiempo de cumplir con el reemplacamiento de tu vehículo. Tienes hasta el 30 de junio de 2026 para realizarlo. Evita multas y recargos. Haz tu trámite en línea y agenda tu cita en módulos de Mérida o del interior del estado. Y aprovecha 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses con tarjetas participantes. Hazlo ahora, fácil y rápido, en reemplacamiento.yucatán.gob.mx. Renacimiento Maya. Gobierno del Estado 2024-2030.